Εξ Ιανιους Δέι εξ εκουιτολίτ πεκάτα μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σουντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιους, ουτ ίντρε σουπτέκτου μεουμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους ετ σάμους Κρίστη, κουστόδιαν